0: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 1:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
1: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
2: So last night your aircon system went off. And today you're on the lookout to find the best value for money and someone to fix it. Stop! Call 700-722-11 for ITOS Property Solutions. They will make you feel cool with top-of-the-range inverter technology systems. Sendo is the best value for money for residential to commercial air conditioning systems. Sendo is the brand to trust, and ITOS Property Solutions are the experts who can install, repair, and maintain your unit, and offer a 10-year guarantee. Call 700-722-11 or visit sendo.world. Sendo. Feeling cool.
3: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's, εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
4: 15. Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
4: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά!
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Looking to upgrade your online presence? Evilio Studio has a rock deal just for you. 15% off selected creative services. Need a WordPress or e-commerce website? Powerful content creation? A fresh logo and stationery design? Or a professional CV or resume presentation? Now's the time to make it happen. Visit eviliostudio.com and complete the form to get your 15% discount code today. Evilio Studio. Evilio Studio. We create emotions, not just digital products.
8: All you need is love. All you need is love. And Rock FM Cyprus. Love is all you need.
0: 7 days a week. Morning till night. Woo! Rock FM Cyprus.

0: available throughout. From July 29th till the 2nd of August, full moon weekend vibes at Val's Place, Yalia, Polis, Paphos. DJs, MCs, live acts, arts, workshops, performances, community connection and conscious vibes. One love, one island, one vibe. Tickets available now. Book online at onelovefestivalcy.com. Official media partner, Rock FM.
1: Summer Sale στο Kings Avenue Mall. Οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν και σας περιμένουν με μοναδικές προσφορές στα αγαπημένα σας καταστήματα. Μόδα, ομορφιά, τεχνολογία και πολλά ακόμη. Στις καλύτερες τιμές του καλοκαιριού, επισκεφτείτε σήμερα το Kings Avenue Mall και ζήστε την απόλυτη εμπειρία shopping.
2: Listen to Rock FM Cyprus everywhere you are. Visit rockfmcyprus.com.

0: Και να που πήγε Πέμπτη, τώρα τον πήρα χαμπάρι. Εγώ δεν τα πάω καλά με τις μέρες, έχω ένα θέμα. Καλώς ορίσατε στο Rock FM Cyprus, Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας, όπως άλλωστε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5, φυσικά με το Rush Hour. Και δεν είναι μόνος του, εδώ κοντά του έχει τους δύο αγαπημένους χορηγούς, που βέβαια ο ένας φροντίζει να βρίσκουμε τα αγαπημένα μας βιβλία, τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου, και ο άλλος φροντίζει τι άλλο, τα αγαπημένα μας pet, και αναφέρομαι βέβαια στις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin. Καλώς ορίσατε και εσείς που ακούτε ίσως εκτός Κύπρου, online μέσα από την ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com, και βεβαίως ακούτε από διάφορα μέρη της γης. Είναι πάντα εντυπωσιακό το ίντερνετ που μπορεί να σε ταξιδέψει. Μέχρι τις 5 μαζί θα είμαστε. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, μην φύγει κανένας.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

July, the hottest month of the year. You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Mitte, Kostas Zitopoulos is here as always. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Ήθελα να σας πω το εξής. Καταρχήν, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στους ακροατές μας που μας ακούνε με διάφορους τρόπους και online βεβαίως. Και από την Αγία Νάπα. Αχ, παραλίες εκεί στην Αγία Νάπα. Απίθανες. Πρωταρά, παραλίμνη. Και φυσικά στους ακροατές μας που μας ακούνε μόνιμα στην πόλη Χρυσοχούς. Πέμπτη σήμερα και αν έχετε αποφασίσει να κάνετε σήμερα μια ωραία εκδρομή, παιδιά, προτείνω ανεπιφύλακτα Καλοπαναγιώτη. Ορεινό χωριό, φυσικές πηγές, τι υπέροχο νερό, παιδιά. Πα. Και βεβαίως, παιδιά, δροσιά, γιατί είναι ψηλά έτσι. Δεν το συζητάω. Καμία σχέση με εμάς εδώ στα παράλια. Μοναστήρι της UNESCO, αναγνωρισμένο, δεν το συζητώ. Με εξαιρετικές ταβέρνες, παιδιά, απίθανο φαγητό και βεβαίως πολύ ωραία τοπική φιλοξενία. Αν θέλετε να κάνετε σήμερα Πέμπτη κάποια, αν θέλετε έτσι, εκδρομή, νομίζω Καλοπαναγιώτης είναι μια πολύ καλή πολίτηση, καλή σκέψη, μια καλή λύση. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας. Κατά τα άλλα, 4 Ιουλίου, θυμηθείτε, Σάββατο, Rock FM Cyprus παρουσιάζει για εσάς το αποκλειστικό Access Olaria Special με τον Sting, ο οποίος θα εμφανιστεί στις 4 Αυγούστου στο νησί μας. Τα εισιτήρια προπολούνται ήδη. Αξίζει να πάτε και να έρθετε.

Νομίζω ότι ήταν μάλλον έκπληξη που πήγανε σπίτι τους και οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί, παιδιά. Δηλαδή, δεν το περίμενα, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Παραγουάη και Μαρόκο έστειλαν πραγματικά σπίτι τη Γερμανία και την Ολλανδία, αλλάζοντας, θα έλεγα, σε πολύ μεγάλο βαθμό το μονοπάτι του Μουντιάλ, έτσι. Δηλαδή, αν όλα πάνε, βέβαια, εντάξει, αν όλα πάνε βάση της λογικής τους 16, εντάξει, θα έχουμε δεδομένα ένα εντελώς ευρωπαϊκό ντέρμπι, το οποίο μπορεί να γίνει ιβηρικό, αν βέβαια προκριθούν Πορτογαλία και Ισπανία, κάτι που το βλέπω, για να είμαι ειλικρινής. Στο 8 το συγκεκριμένο μονοπάτι διασταυρώνεται με τα ζευγάρια Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία και Βέλγιο, Σενεγάλη. Γενικά είναι και κάπως παράξενοι αγώνες αυτοί. Για να δούμε κιόλας, είναι και λίγο, θα έλεγα, παράξενο το φετινό Μουντιάλ, κατά την προσωπική μου πάντα γνώμη. Να πω hello, για σας που οδηγείτε και ακούτε. Ζέστη τρελή, πάω. Προσέχετε στους δρόμους, please. Γιατί, όπως λέει και ένας καλός μου φίλος, η αλήθεια λέει είναι ότι η ζέστη σε ζαβλακώνει όταν οδηγείς, και είναι αλήθεια.

0: 101.1 Pure Rock for Larnaca.
1: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
3: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
4: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner.
5: There is only one place that can offer a complete fun package of water sports at an unbeatable price, and that's Lachy Water Sports Centre. With experienced instructors, you can learn to water ski, wakeboard, sail or windsurf. Spend an afternoon exploring the bays by kayak or stand-up paddleboard. And for those with the need for speed, hire a jet ski or take part in our RYA sailing or powerboat courses. For more activities and to book, contact our team on 26322095 or email info@lachywatersportscentre.com. Lachy Watersports, where the land ends, the fun begins.
6: Green Air in Paphos. We are the specialists in renewable energy and energy-saving technology. And now, the future of pool cleaning has arrived. The Fairland InverX Robotic Pool Cleaner, as featured in the Guinness Book of Records and exclusively available in Cyprus from Green Air in Paphos. Call us today to discover more on 26 941 555 or see the website greenair-cy.com.
7: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 8,077-73.
8: Every day, we push ourselves further. We give. We care. We keep going, even when we're running on empty. But sooner or later, the body whispers, enough. That's when you need a sanctuary. A comforting embrace that restores your strength so you can face tomorrow once again. Hypnos Gold Mattress by Everest. In a world that asks so much of you, take care of yourself. Sleep well. You deserve it. Hypnos Gold by Everest.

0: second day of July, and you're listening to Rock FM Cyprus. Kostas Itopoulos is here with Rush Hour as always. Hello there. Thanks for listening, by the way. It's 4 o'clock. Until 5, we will be together. Και βέβαια, εδώ στην παρεούλα μου θα έχω τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς, τα δύο βιβλιοπωλεία Κυριάκου, καθώς επίσης και τις υγιεινές ζωοτροφές για τα pet μας, Royal Canin. Να πω καλημέρα και για εσάς που μας ακούτε, καλό μεσημέρι βασικά, για εσάς που μας ακούτε online μέσα από την ιστοσελίδα μας εκτός Κύπρου. Η αλήθεια είναι ότι όσο περνάει ο χρόνος, και εντάξει, το ίντερνετ μέρος της ζωής μας με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, γίνεται πολλές φορές και μέρος ακρόασης, ή αν θέλετε, γίνεται και ακόμα περισσότερο ένας τρόπος για να μπορεί κανείς να ακούει το αγαπημένο του ραδιόφωνο. Rock FM Cyprus παίζει για εσάς όλες τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες. Και να σας θυμίσω για άλλη μια φορά ότι με τέτοιες τρελές ζέστες του Ιουλίου, γιατί ο Ιούλιος είναι θεότρελος και πάντα πολύ πολύ καυτός, έχω να σας πω κάτι κουφά τα οποία συμβαίνουν, παιδιά, στην Ευρώπη. Θα σας τα πω εντός ολίγου, κάντε λιγάκι υπομονή. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

Όλες οι αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες μόνο εδώ στον Rock FM Cyprus. Και όπως σας έλεγα, αυτό που ζει η Ευρώπη με τον καύσωνα, μάλλον δεν το έχει ξαναζήσει. Μιλάμε για θερμοκρασίες οι οποίες δεν υπάρχουν. Παιδιά, στην Ουγγαρία, απίστευτο, στην Ουγγαρία ο υδράργυρος είναι στους 42 βαθμούς. Και μάλιστα στο Σέτσενι σπάζοντας ρεκόρ που δεν έχουν ξαναδεί οι Ούγγροι. Το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ουγγαρία έσπασε λοιπόν, καθώς τα θερμόμετρα έδειξαν 42 βαθμούς Κελσίου, ανακοίνωσαν εκεί από τη δική τους μετεωρολογική υπηρεσία. Μιλάμε ότι ο καύσωνας έχει γονατίσει τους πάντες και το μεγαλύτερο πρόβλημα προφανώς είναι ότι κυρίως στις βορείες χώρες, παιδιά. Δεν είναι όπως εμείς εδώ πέρα που έχουμε παντού κλιματιστικό, εννοείται δεκαετίας τώρα. Μιλάμε ότι στις βόρειες χώρες ένα στους 10 έχει στο σπίτι του κλιματιστικό. Οπότε καταλαβαίνετε, πραγματικά οι άνθρωποι δεν έχουν τρόπο να αντιμετωπίσουν τη ζέστη, όπως σας έλεγα και χτες με τους Γάλλους που κάνουν πατέντες εκεί με τις κυμολίες. Τέλος πάντων. Αυτά με τις τρελές θερμοκρασίες. Για να δούμε κιόλας. Ιδίως ο Ιούλιος θα είναι πολύ ζόρικος. Κατά τα άλλα, μην ξεχαστείτε. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας Rock FM Cyprus και απολαμβάνετε Rock Deals. Πολύ ωραία. Από εισιτήρια για τα K Cineplex. Μέχρι ευκαιρίες βεβαίως από την Domino's Pizza, Fasuri Watermania, φυσικά γιατί διεκδικείτε κλασικά, τι άλλο, διπλά πάσες, όπως επίσης και Latsi Water Sports. Σας θυμίζω ότι την Παρασκευή 11 Ιουλίου έχουμε βεβαίως και πολύ ωραία εκδήλωση στο Latsi Water Sports Beach Day. Θα περάσουμε και πολύ ωραία από τις 12 μέχρι τις 2.

0: minutes on Rock FM Cyprus, it will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-23588 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
3: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέχαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα. Σελίδα μας σήμερα. Cups and Georges. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
4: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
5: Introducing Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great value fresh food. Live music, big screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-35888. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the Tombs of the Kings Road in Paphos.
6: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σας, Κώστας Τούπλος στην παρέα σας. Με το air condition πολύ πολύ χαρούμενος που δουλεύει πια και πάλι, γιατί είχε χαλάσει, παιδιά. Ας τα να πάνε. Λοιπόν, οπότε με τη δροσιά είμαστε μια χαρά, και μια χαρά φέρεται να είναι πλέον επισήμως και οποιαδήποτε γυναίκα ασχολείται επισήμως, ξέρετε, με πρωταθλητισμό κτλ. Καθώς βγήκε απόρισμα από τα αμερικανικά δικαστήρια, έγινε αυτές τις μέρες τέλος πάντων, τα οποία αφορά τον αποκλεισμό από γυναικεία αθλήματα όλων εκείνων που είναι τρανς. Το Ανώτατο Δικαστήριο λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής απαγόρευσε πλέον επισήμως τη συμμετοχή των τρανς σε γυναικεία αθλήματα. Εγώ το έχω ξαναπεί ευθέως, είναι πάρα πολύ άδικο για τις γυναίκες αυτό, δεν το συζητώ. Τέλος πάντων, η κυβέρνηση εκεί του Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε με την πλευρά των πολιτειών σε αυτή τη μεγάλη δικαστική διαμάχη που κράτησε και μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών πολιτών φέρεται να συμφωνεί εντελώς με αυτή την απόφαση, που το βρίσκω και απολύτως λογικό. Νομίζω είναι γύρω στο, που διαβάζω εδώ πέρα, γύρω στο 89%. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον αθλητισμό. Πάμε στα δικά μας. Ήρθε η ώρα και η στιγμή να σας θυμίσω ότι τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία είναι εδώ στην παρέα μου, τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου, ένα εδώ στην Πάφο και ένα στη Λεμεσό, τα οποία σας προσφέρουν κάθε μέρα ένα ξεχωριστό βιβλίο. Σήμερα σας έχω τον Χορό στο Σκοτάδι από την Νικόλ Αναμανιάτη. Για να το διεκδικήσετε, να ράξετε στην παραλία, να απολαύσετε βεβαίως το μπάνιο σας διαβάζοντας ένα εξαιρετικό βιβλίο, μπορείτε να κάνετε το εξής: να στείλετε ένα SMS, γράψτε τη λέξη ροκ και ενώ το όνομά σας και την πόλη που ακούτε και τη λέξη book, και κάντε το text στο 1234, που αλλού εδώ στο Rock FM Cyprus.

0: You're listening to Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Κώστας Σιτόπουλος is here as always every day from 3 to 5. Και πάμε λιγάκι τώρα στο κινηματογράφο. Βασικά πάμε λιγάκι σε μια ταινία που μπορεί κιόλας να έχετε ασχοληθεί μαζί της. Citizen Vigilante. Χαμός με το Citizen Vigilante, η αντιμεταναστευτική ταινία που έφαγε μπαν στη Γερμανία βέβαια και προβλήθηκε τελικά από τον Elon Musk στο δικό του X, με δεκάδες εκατομμύρια θεατές να σπεύδουν να δούνε την ταινία. Ο Citizen Vigilante, ο οποίος προκαλεί θύελα σε σκηνοθεσία του Uwe Boll και με πρωταγωνιστή τον Αμερικάνο Armie Hammer, δεν έλαβε ηλικιακή ταξινόμηση από την γερμανική FSK, που ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν να μπλοκάρουν την ταινία ουσιαστικά με κανονική διανομή στη Γερμανία, αφού δεν έλεγε, ας πούμε, ένδειξη ποιες ηλικίες μπορεί να δει την ταινία. Μπορεί να δουν ταινία, τέλος πάντων. Η ταινία κατηγορείται ότι παρουσιάζει την αντιμεταναστευτική βία και την αυτοδικία με τρόπο που μπορεί, θα λέγει κανείς, να λειτουργήσει ως υποκίνηση, ενώ ο σκηνοθέτης βέβαια κάνει σαφώς λόγο για λογοκρισία. Από την άλλη, οι οπαδοί της ταινίας γίνονται κάθε μέρα όλο και περισσότεροι και μιλάμε για εκατομμύρια κόσμο. Και το Citizen Vigilante, εκεί που ήταν μια ταινία outsider, low budget, ξέρετε, low budget ταινία είναι, δεν είναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει τεράστιο ντόρο, πολύ μεγαλύτερο από ό,τι έχουν δημιουργήσει βεβαίως οι ταινίες που είναι, ας πούμε, κλασικά box office. Νομίζω θα έχει πολύ μεγάλη συνέχεια αυτή η ιστορία με το Citizen Vigilante. Αυτή την εντύπωση έχω, δεν την έχω δει την ταινία. Κάτι τρελεράκια έχω δει μόνο ακόμα. Αλλά νομίζω θα τη δω και θα σας πω την άποψή μου. Κατά τα άλλα, στην παρεούλα μου έχω τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin για σκυλάκια και γατάκια. Τις προτείνουν και οι κτηνίατροι, το ξέρετε αυτό. Τις προτείνει και ο σκυλάκος μου ο Μπόμπος, που τις απολαμβάνει εδώ και πολλά χρόνια. Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας μέχρι τις 5. Να πω hello και για εσάς που μας ακούτε και από τη Λάρνακα σήμερα από τους 102,1.
1: Rock FM Cyprus 98.5 Pure Rock for Paphos.
2: Why does it always rain on me?
3: We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved. And as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom. Focus.

0: Η ώρα είναι σχεδόν 5. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου 2 ώρες με το Rush Hour. Κώστας Σιτόπουλος ήταν στην παρέα σας εδώ στο Rock FM Cyprus. Και να σας θυμίσω για άλλη μια φορά βεβαίως ότι έχετε ξεχωριστή ευκαιρία να απολαύσετε πραγματικά τον καλύτερο τρόπο ενάντια στη ζέστη και στην απίστευτη ζέστη του Ιουλίου, που είναι βέβαια το Fasuri Water Park στη Λεμεσό. Απολαμβάνοντας free double passes που σας δίνουμε εδώ από το Rock FM Cyprus, αρκεί να μπείτε στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com, να βάλετε τα στοιχεία σας εκεί που λέει Win Claim Your Tickets. Τα προσωπικά σας στοιχεία πρέπει να βάλετε και κυρίως βέβαια τη μαγική λέξη, το keyword Fasuri Water Park. Στην παρέα μου είχα τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου, καθώς επίσης και τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν οι Diggers και η Alexa, και βεβαίως ήδη ο George είναι εδώ με τα Sports Updated. Εμείς αύριο Παρασκευή, yes, 3 του μήνα, 3 η ώρα το μεσημέρι, εδώ στο Rock FM Cyprus, από τον Κώστα Ιστόπουλο και το Rush Hour. Φιλάκια πολλά.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kiriakou Bookshop in Limassol and Royal Canin. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Thea Baphos.
2: Novak Djokovic produced an emphatic performance to reach the Wimbledon third round, beating Stefanos Tsitsipas in 3 sets. The 39-year-old needed just 98 minutes to continue his quest for a record-equalling 8th win at Wimbledon. Vitor Pereira is set to leave Nottingham Forest, with the club ready to appoint former Crystal Palace boss Oliver Glasner as his successor. According to the BBC, the Austrian is all set to take over and become Forest's 5th manager in fewer than 12 months.
1: This is Rock FM Cyprus

0: Rock FM Cyprus. 107.2 Pure Rock for Nicosia. Why does
1: it always rain on me? Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26 934 622 for a no-obligation survey. We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus.
2: Stop scrolling. Start saving. The big summer sale is now on at Premier Electrical. Grab sizzling deals on fridges, washing machines, cookers, air conditioners, air fryers, and more. Top brands, scorching hot prices for a limited time only. Don't miss out. Visit Premier Electrical in Paphos or Limassol today or shop online at www.premierelectrical.net. Act quickly and save big before these deals disappear.
3: Welcome to Bodybuilding Club Store.
4: Bonjour. I need training equipment.
3: Of course. What I suggest is an elliptical training machine for the whole body, resistance loops for strengthening, and bands for the legs.
4: Do you have the Pilates reformer?
3: Of course we do. We also have Cadillac, barrel, chair, and box. We have anything you need for Pilates training.
4: Oh, ooh la la.
3: Bodybuilding Club. Anything you need for your training in stock and ready for delivery. Bodybuilding Club. Come to the experts for your fitness and training needs in 40 stores. And of course, in Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos, Paralimni and bbclub.com.cy.
5: Έφτασε κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο μπέργκερς. Δύο Twisters. Οκτώ Hot Wings. Οκτώ Crispy Strips. Και τέσσερις πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
6: Summer Sale στο Kings Avenue Mall. Οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν και σας περιμένουν με μοναδικές προσφορές στα αγαπημένα σας καταστήματα. Μόδα, ομορφιά, τεχνολογία και πολλά ακόμη. Στις καλύτερες τιμές του καλοκαιριού. Επισκεφτείτε σήμερα το Kings Avenue Mall και ζήστε την απόλυτη εμπειρία shopping.
7: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
8: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: Rock FM, Cyprus.
9: Cool music all day. Ο σκύλος μου καταλαβαίνει πότε παίζει Rock FM Cyprus.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: Time to rock. It's 9 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: That silence. That's what your marketing sounds like when you're not on Rock FM. Don't let your competitors be louder than you. Rock FM Cyprus, where business gets heard. Contact us today. RockFMCyprus.com. Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus. 93.7. Pure rock for Limassol.
1: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoggi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26 934622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
2: Open Day Πανεπιστημίου Ιούκλαν Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Ιούκλαν Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
3: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
4: Σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο Burgers, δύο Twisters, 8 Hot Wings, 8 Crispy Strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
5: Q-Tech World presents. Rock icon Sting brings his Sting 3.0 tour to Limassol, Cyprus. On Tuesday, August 4th, 2026, at Tyrio Stadium. Fronting his power trio, Sting performs the most electrifying songs from his timeless discography. Presented by the Cherry Tree Music Company. Tickets available now at soldoutticketbox.com. Platinum sponsor, Ecom BX. Hospitality sponsor, Amara Luxury Hotels. Organized by NNC Mega Events Productions. Don't miss Stink 3.0 live.
6: Πειρατεία Beer Festival 2026. Το μεγαλύτερο beer festival του καλοκαιριού έρχεται

0: Στις 17, 18 και 19 Ιουλίου η πλατεία Αγίου Γεωργίου γεμίζει παγωμένη πυρά, street food και μοναδικές συναυλίες. Η Fuse, η Locomondo και η αγαπημένη Μπλε ανεβαίνουν στη σκηνή του Πειρατεία Beer Festival 2026. Είσοδος μόνο 10 ευρώ την ημέρα ή 25 ευρώ για όλο το τριήμερο. Εισιτήρια διαθέσιμα σε περίπτερα, Ticketmaster και στην είσοδο. Δωρεάν είσοδος για άτομα κάτω των 18 ετών με φουσκωτά και face painting για τα παιδιά. Και την Κυριακή ζούμε μαζί το τελικό του Μουντιάλ σε γίγαντο οθόνη. Πειρατεία Beer Festival 2026, 17, 18 και 19 Ιουλίου στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Πέγιας. Πειρατεία Beer Festival 2026, εκεί που το καλοκαίρι έχει γεύση μπύρας.
1: Turn it up, because real rock never dies. It's Rock FM Classic, streaming all the legendary rock hits you love. From Zeppelin to Queen, AC/DC to The Stones. Non-stop classics, 24-7.
2: Anytime, anywhere.
1: Rock FM Classic, the spirit of rock leaves online at rockfmcyprus.com.
3: Powered by Domino's Pizza.

Rush Hour Show with Costas on Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus. Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο. Keep listening for more music like this.

0: FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: Rock FM Cyprus.

0: rocks south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Ακούμε στο μόνο νησός βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.
0: Rock FM Cyprus.

0: κάνουν και ποιο λες μαμά είναι.
1: Αλήθεια, τέλεια, τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ωραία, Μικολάκη, ναι.
1: Τέλειο, πες τη μουσική που μας αρέσει και τα ακούμε.
0: Thank you very much indeed. Rock FM, the station I would listen to.
3: I love this station. Rock FM.